0: το βρέμενο.
1: Χολεστερόλ ή ροκενρόλ.
0: Ο ασάντα μαστικό για κρυσταρικά. Ο μακελάν πρέκο όποιε μόζα να έχει εμισφέρε. Ισγλέτα τα στενά σου χαλάρανε κονζάγε πάνω.